έναν αγώνα αγώνα που follow back immediately. Αν δεν πάνε καλά μ' ακούγανε για να δεν μου κατανοητάνουν να σβένα φρόφρεμ. Λακίνη του να εντελεία να κουσουγουλίκα σώ μου σηκούε να βάσει βάσιντε. Μαγγιλένα! Μπέμ ρόζι και σαν έφα κάμα καουίδε με τέμπεμπέ.